Νικόπουλες, Καμίλτο, Μομενογλώση, να σου ακαρακτηρίζω, ρε σε το πρόσωπο γκρεντζιάρε, λοιπόν, τρώσινο πέγγι ρε γιου.